0: πολύτιμη νέτη βεσάκολελακ.
1: Μεβάρε ούτουμ βεσάκ μάγκαλλε σεμρίμιδι. Πάντσαλ πούμιετουλε πλάστικ πολύτιμη σερσελί σιδουκρίμιν. Βαλακιμό. Παρισρέτε χάνικρανε πλάστικ πολύτιμη μπαβιτέιν βελακίβα. Πάντσαλ πούμιεν αρμπά සමාජය දැනුවත් කරමු.
0: පරිසර හිතකාමී වෙසක් සැමරුමට අපි පෙළ ගැසෙමු.